0: Δεν παρώ ήγκη, αλλά να έλα. Έλενα, ούνο μου, καλιόν ήγκμεσαι. Είμαι τα μαγκόνιουσι, όνον ήγκμαμπε.
1: Ολόριλου.
0: Αμαλένι μη, με τη δε, ojú òní tì yí a máa gbọ́ àjọba yìí lọ́wọ́ wọn àwọn ọlọ́tẹ̀ tó ń fẹ́ bá wa dù wọn ṣe kan rí.
1: Olóore ìlú.
2: Tí wá ni ẹ ṣe lọ́wọ́ wa lóore wà a máa dá ọ̀dà láti títí wọ́n balùwẹ̀ lé yín.